Σέβα ο Κυροκού, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι, Τα Εχινάνια Πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Δεκανάτα Ρεραϊτέπε, Ο Ερωμαντάβα Χρυσέ, Η Μεμπλή, Ο Χαϊχού.